Πολλά μου είναι λογκόστα. Βρακό Αφρικάν το νότε παντρίμα ταραταρανά. Μοχάνκα Βάνι Βασούλου. Είναι μόρα και 30 μινούτος βανίλα. Ο Ιούλα, ο Εσάμπα, του Μούτιβελα. Ο Μάνι, ο Εσούμα.